0: Μια βασάκουαγε και λέκ. Μαντανίτσρα. Ελασεν, λασεν και χειρε. Μάτι δεν αγαπή μπαρβαλά κουλουαγε χειρε. Ελασεν, αλουπάτα. Μάτι δεν αμα. Βασάκουαγε χάσα κιέλα.
1: Yahweh.